Γιατί Σαΐρα, μην σκρίφανε μπουν το, μην σκρίφ Σαΐρα για. Σαΐρα for hate more. Σαΐρα μου σε δίκτα κτήσε γιόγιο. Πες μου να μου χωρούν σου από μια ράχ. Groetjes met Gods recht te zegen in je hart en ziel. Ja, God zegen terug. En welkom in de happy hour.